0: Ναι, νομίζω Τζαμάλ, μη ρίγλο, τζενεκ φάμστρε. Βουσέ, για τζενεκ γιάουλο, τζενεκ γαρούγε, μια σμιστάλο φάμστρε.
1: Αι, αου, ε, μα και μη πλάκα και έκνα, ή και καρού.
0: Α, καλό, μη το πει, όλα σα πει πάνι, άρε, τι γίνα, το πω, καλό, πω, άβλο, μη, πάμε και μου κοπέρα, άρε, τι γίνα, πω, καλό, πάει, βράει, σου λάβει, δούνα, τι γίνα, τι μη πω, τι είναι.
1: Σο πάει, το κουμί όμω, σε γιου πάνι, 150 ίσο, μη γιου 100 back, μη γιατί σε 50 γίνα. Nice, and thank you, Trona. It's a morning that explodes, sir.
0: Morning that explodes, logo that I man, but just farm, side of the yet, farm is the staff, social RFM staff, big morning, you. Now work strong, now feed my country name is staff. Not forgetting what I have on the staff, but just like Lolay City.
1: Nice, and thank you, Trona. Like him, a blessed morning.
0: Okay, now play on the song, Lumia.
1: Okay, you talk.
0: Mila, you on the song, bro. Malmaninga Korea, Nubla, Blame, Mono.
1: Okay, let me try and check him.
0: Okay, thank you.